έλα σαν τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Κοτάει δε δενιέ. Πλάζ, ουβέντος. Δοσκέμνε πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε βέραν.